Γεια σου, αμακούσα. Αμούνα γιε, αμούνα γιε, κούμα, σαμακούσα. Τακα τακα, ομούσα τακα, ναι σαμακούσα. Νίκα σου.